0: σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: This region here is the heart of the beast. Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Αφού δεν καταλάβε πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Μπράβο 89,6.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

Λάβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια!

0: Καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
0: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
3: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
7: Μπράβο, 89,6.

0: bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή μου.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Plessas The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: bravofm.gr.
6: Το Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Μουσική ζεν. Το βλέπεις αυτό.
1: Έτσι, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
0: Έτσι, χαλαρά τώρα. Τετάρτη,
1: με
0: τι άλλο μπορεί να κάνει.
1: Κουνούπι που με έχει τσιμπήσει.
0: Να προσέχει, να προσέχει. Έτσι πάει αυτό. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε Τετάρτη, σήμερα είναι 14 το Οκτώβρη.
1: 14 Οκτώβρη και έχουμε ακόμα κουνούπια.
0: Έτσι, συμβαίνει και αυτό.
1: Κάνω καταγγελία επίσημα.
0: Δεν ξέρω, είναι ο καιρός που έχει βοηθήσει, έτσι, σε κάποια σημεία τέλος πάντων.
1: Έτσι. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον.
0: Το γνωστό όνομα που βρίσκεις καθημερινά γύρω σου, πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Ναι, μπορεί να έχεις κάποιον γνωστό, κάποιο φίλο. Άμα ήταν φίλος, νομίζω θα τον ήξερα.
0: Εμβιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι για να φτιάξει λίγο η μέρα μας για 2 ώρες εδώ.
1: Παρεούλα θα είμαστε. Με τα διάφορα δικά μας, αυτά που μοιραζόμαστε.
0: Πάντως έβλεπα τώρα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες τέλος πάντων, τη μία μέρα είχε 30 βαθμούς, έτσι, και την άλλη μέρα που τους έλεγε βροχή, χιόνισε.
1: Α, ωραία.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, παιδιά. Και χιόνι όμως, όχι νυφάδες. Χιόνι που είχε, το είχε ψιλοασπρίσει και στις άκρες των δρόμων, ας πούμε, κάπως έτσι χιόνι.
1: Μα και στην Ελλάδα χιόνισε πριν από λίγες μέρες.
0: Εντάξει, στα ψηλά βουνά τώρα.
1: Στα ψηλά βουνά, ναι, οκ, okay, αλλά χιόνισε.
0: Αυτή είναι τέτοιο, πώς το λένε. Αυτή βλέπαμε μέσα στην πόλη, στην πρωτεύουσα, παιδί μου, τύπου. Λοιπόν, κόσμος και τραμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα πάρουμε καλά.

σαν στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

στα μάτια δεν με φιλάς. Δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Λοιπόν, έτσι συμβαίνουν οι διάφορες σε αυτή τη ζωή. Έτσι.
1: Σε τι θέλεις να αναφερθείς εδώ για να κάνεις εισαγωγή τέτοια?
0: Σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Άλλα μπορείς να τα πεις, άλλα δεν τα λες, γιατί τι να πεις τώρα. Έχουμε τόσα πολλά να ασχοληθούμε και τελικά ασχολούμαστε με την Άννα Βύση και το Γκαρβέλα, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η κόντρα που δημιουργήθηκε έχει καταλήξει σε, πώς το λένε, φορολογικές ατασταλίες από τις δύο πλευρές, από ό,τι βγαίνει.
0: Για ελάτε εδώ, πουλάκια μου, ακούμε πολλά λεφτά, κάτσε να πάρουμε κι εμείς λίγα, ξέρεις.
1: Αυτή η κόντρα δηλαδή θα είναι ζημιογόνα και για τους δύο, έτσι όπως εξελίσσεται.
0: Εν τω μεταξύ, λόγω αυτού έχουν βγει και διάφορα άλλα βίντεο. Ξέρεις ότι και παλιότερα ο Καρβέλας είχε απαγορεύσει στη Βύση, π.χ. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα βίντεο βρήκα και του Φίβου ένα βίντεο.
1: Όπου?
0: Άκυρο τελείως του Φίβου, αλλά μιλούσε και αυτούς και λέει, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, αρχικά στην καριέρα τουλάχιστον, έτσι, ο Καρβέλας είχε προτείνει στο Φίβο να κάνει στη Βύση τραγούδια. Έλα σε μένα να γράψεις τραγούδια, του είχε πει.
1: Ναι.
0: Έτσι, και φύγε από την. Την είχε χαρακτηρίσει. Πρόσεχε. Λοιπόν, φύγε από τη Μαϊμού, είχε πει.
1: Αλήθεια.
0: Και το είπε ο ίδιος ο Φίβος μετά στο βίντεο, εντωμεταξύ. Εγώ το Φίβο το έλεγε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά λέει ο Φίβος για μένα, το είπε ότι είναι φίλη η Δέσποινα Βανδύ και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ όμως, του λέει, να γράψω δίσκο για σένα. Του κάνει τον Καρβέλα. Ο Φίβος.
1: Και τα ωραία.
0: Καλό, καλό.

0: Είναι εντυπωσιακό πως προσπαθούν να γεμίσουν τα site ειδήσεις. Είναι πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, πότε αλλάζει η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρομερά νέα, τα οποία εντωμεταξύ ειδικά αυτό που αλλάζει η ώρα.
1: Πότε ξεκινάει
0: η ώρα. Το έχουν γράψει πόσες φορές πότε ξεκινάει η ώρα, αλλάζει η ώρα. Το έχουν γράψει τέλος Αυγούστου, το έχουν γράψει Σεπτέμβρη.
1: Πότε αλλάζει η ώρα.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, δεν έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι. Άντε, γράψτε μια φορά. Το γράφεις και το ξαναγράφεις. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Και το τι μπορείς να κάνεις για το δακτύλιο και διάφορα τέτοια που αφορούν
0: στην Αθήνα. Το δακτύλιο μας ενδιαφέρει εμάς, ο δακτύλιος που είμαστε, ας πούμε. Για συντονιστείτε λίγο εκεί πέρα στα εθναϊκά site.
1: Τα site έχουν σαν έδρα την Αθήνα στην πλειοψηφία του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Και στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Παναγία μου.

0: Μπράβο 89,6. Από Ζάκυνθο με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Πάφο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26 950 25 798.

0: μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
6: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 14 του Οκτώβρη.
1: Στα μέσα του Οκτώβρη.
0: Ναι,
1: σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ.
1: Έχει αυτή η εκπομπή ένα πάθος με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει γενικότερα να αναφερόμαστε με αφορμή την κάθε ημερομηνία στα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από το σαν σήμερα.
0: Αυτό δικό μας παρελθόν όμως, των αλωνών.
1: Της ιστορίας μας γενικότερα.
0: Οι καμπούρες των αλωνών μας ενδιαφέρουν, οι δικές μας όχι.
1: Λοιπόν.
0: Να σου πω εγώ τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια, ξέρω.
1: Αυτή τη μέρα, γιατί κρατάς ημερολόγιο. Λοιπόν.
0: Αχ, Παναγία μου. Να σου πω κάτι. Το ημερολόγιο θέλεις, δεν θέλεις, μερικές φορές. Το ψιλοκρατάς, αν δεν κρατάς κανονικό ημερολόγιο, από το Facebook ή από τα social media γενικότερα. Δηλαδή,
1: πλέον, ναι.
0: Να σου πει ότι είχες πάει, θυμάσαι εκείνο το Σαββατοκύριακο πριν τόσα χρόνια εκεί. Θα σου βγει. Θα σου βγει η φωτογραφία ή κάτι που είχες γράψει, ξέρω και εγώ, θα σου θυμίσει κάτι.
1: Ως συνήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το ημερολόγιο. Σταμάτησα να γράφω όταν διαπίστωσα ότι κάποιος είχε διαβάσει το ημερολόγιο μου. Τότε σταμάτησε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα.
1: Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει στην ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το 1862 ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Και μεταξύ αυτών που είπε ήταν και το «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα». Έξου και η πλατεία Ομονίας. 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή κερδίζει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν έως και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ. 1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως αλεπού της ερήμου για τις επιχειρήσεις του στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1990 δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα και στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν. Αμάρτια, έτσι, όχι αμαρτία. Για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
0: Άμα αλλάζεις τον τόνο, δεν είναι πλέον ελληνική λέξη, είναι δικιά σου.

0: Για λέει, για λέει.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε συζητήσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για μια νέα κλοπή που είχε συμβεί σε Μουσείο της Γαλλίας?
0: Ναι,
1: δύο
0: ναι.
1: πινάκων του Ρενουάρ.
0: Ναι, ναι, τους βρήκανε.
1: Τους βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Ναι, βρε, τους εντοπίσανε, τους βρήκανε.
0: Μιλάμε μεγάλο κατόρθωμα.
1: Μα δεν είναι. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έγινε δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκαν οι πίνακες, ποια στοιχεία οδήγησαν τις αρχές τους υπόπτους. Γενικότερα πολλές είναι οι πληροφορίες που ζητάει ο τύπος να μάθει και τηρούν συγγύχθη ως τώρα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι είτε ότι κυνηγάνε ένα πιο μεγάλο ψάρι και δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες για να μην φανεί ότι είναι στο δρόμο του, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα και θέλουν να το κρύψουν. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, άμα αρχίσουμε τα ίσως και μπορεί, πολλά μπορεί να
1: η
0: πούμε.
1: Η συγκεκριμένη κλοπή είχε γίνει μέσα σε 3 λεπτά. Για φαντάσου.
0: Μια απλή μετακόμιση, ξέρεις. Δύο πινάκων, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου κάνει ότι δεν υπάρχει η αστυνόμευση που πρέπει και που υπήρχε παλιότερα, τα προηγούμενα.

0: και τη διάσκεψη. Παράδειγμα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί, ναι, είναι ένα μέρος. Αλλά όχι, η κλοπή θα γίνει και τα πράγματα πρέπει να φύγουν από κάπου. Αν τα φύλαγες καλά και έχεις μια σωστή περίοδο, λίγο δύσκολο. Και η παρούσα του.
0: Άρα, μάτια του ακούω. Άρα, τι κουκουβαγιές.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχεται. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok.
1: Έχουμε από όλα.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κόσμας και Τραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Παρέα εδώ, με μουσικές και διάφορα άλλα, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Plessas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Bravo 89,6.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και σχεδόν στο μέσο του μήνα, είναι 14 Οκτώβρη. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, κουρουμουντού η κατάσταση, όπως κάθε μέρα, άλλωστε.
1: Παρεούλα, περνάμε τις μέρες μας mm-hmm. και τις ώρες μας.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα okay. που έχουν συμβεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αξιοπρόσεχτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, δηλαδή πρέπει να το απλώσω αυτό. Δεν γίνεται να το πούμε σε έτσι ένα. Ας πούμε, ξεκινάμε τώρα και θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τέλος της εκπομπής. Έτσι, δίνουν συμβουλές στους νεότερους άντρες. Ποιοι, δεν ξέρουμε. Κάποιοι ειδικοί που λένε, δεν ξέρω. Έτσι, αυτοί οι ειδικοί, οι περίεργοι ειδικοί, τι τους συμβουλεύουν.
1: Τι τους
0: τι τους συμβουλεύουν στους νεότερους άντρες. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, επικοινωνίας, δεν ξέρω. Τους συμβουλεύουν λοιπόν να μην μπλένονται. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, mm-hmm. να μην μπλένονται έτσι ώστε η μυρωδιά τους, του άπλητου να τραβάει περισσότερο τη γυναίκα. Παιδιά, αγόρια.
1: Δεν τραβάει ιδιαίτερα, λοιπόν, να σας το πω αυτό.
0: Εγώ να σας πω τη δικιά μου την εμπειρία ως μεγαλύτερος από όλους εδώ πέρα, στο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εσύ πήγαινε κανονικά. Έτσι, πλημμένος, κανονικός, καθαρός. Έτσι, λίγο περισσότερο πλημμένος από τον μπαμπά σου ή τον παππού σου που πλαινόταν κάθε Σάββατο, που πλαινόντουσαν παλιά εκεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Πήγαινε εσύ. Και αν σου πει αυτή κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσει η κανονική σου μυρωδιά, γιατί μου έχει τύχει αυτό, γι' αυτό σας συμβουλεύω. Άστο, εντάξει, οκ, okay, μην πολύ πλένεσαι, ρε παιδί μου. Άμα σου το πει άλλη ότι η μυρωδιά σου η αυθεντική της κάνει πολύ και την ανάβει, αλλά εσύ να πηγαίνεις καθαρός, έτσι. Λοιπόν, εδώ το απογειώνει βέβαια το ζήτημα. Αυτός που δίνει τις συμβουλές δεν είναι
1: πόσο
0: ένας.
1: Πόσο μπίχλικο πάει το θέμα.
0: Δεν ξέρω, για να το λένε, δεν είναι ένας. Είναι πολλοί που δίνουν τέτοιες συμβουλές. Και εκτός από το άπλητο, σου λέει πριν το ραντεβού, συγκρατήσου λίγο, πιάσω από κάπου, θα χρειαστεί να πίνεις και ούρα.
1: Έλα!
0: Λένε. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι μυρίζεις καλύτερα και τραβάς τις γυναίκες. Βέβαια,
1: τι,
0: η συμβουλή...
1: παθαίνεις, δεν ξέρω και εγώ τι...
0: Εκτός από το κακό της υγείας, μην το κάνετε ποτέ αυτό, έτσι. Είναι και το ζήτημα ότι το λιγότερο που έχεις να κερδίσεις είναι άσχημη αναπνοή μετά.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Έχω αηδιάσει.

0: Τέτοιες συμβουλές που λέγαμε προηγουμένως, να ξέρεις, δίνονται από τα ίδια κέντρα που δίνονται και άλλες συμβουλές που τις υιοθετούν πολλοί και πολλές. Οπότε κράτα μικρό καλάθι. Όχι ότι έχουν δίκιο, ότι είναι σωστά τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
1: Και για κανένα λόγο μην κρατασούρα.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στα social media από μία ανταπόκριση που έκανε ένας δημοσιογράφος από το Fox 4 Dallas, που κάλυπτε αθλητικό ρεπορτάζ για μία τοπική ομάδα. Ο Τζεφ Κόλμπ, όπως λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, προσπαθούσε στην αναμετάδοση του, έχει τελειώσει δηλαδή ο αγώνας, και είναι αυτή η αποφώνηση που κάνουν, και αναλύει τα στοιχεία και τι μπορεί να οδήγησε στην ήττα την ομάδα, και ήταν γενικότερα σε μία φάση του προγράμματος που σημειώνει υψηλή τηλεθέαση. Ξαφνικά, μία θαυμάστρια που βρισκόταν στο γήπεδο τον πλησίαζε την ώρα που ο ίδιος ήταν στον αέρα. Τον πήρε αγκαλιά και άρχισε να του λέει πόσο γλυκός είναι.
0: Εντάξει μωρέ, αυτά τυχαίνουν τώρα. Δεν τα έχεις δει ότι τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να έρθουν να κάνουν τις διάφορες τρολιές που κάνουν κατά καιρούς, και άλλο να έρθουν να την πέσουν έτσι χήμα.
0: Εντάξει,
1: την ώρα που είσαι στον αέρα.
0: Έχει συμβεί.
1: Ο άνθρωπος κοκκίνησε, πρασίνησε, αυτά, είπε έχω χάσει τη ροή των σκέψεών μου, καλύτερα να πάμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, μου έχει συμβεί.
1: Για πες.
0: Μου έχει συμβεί αυτό το 2000 περίπου, που έκανε εκπομπή πρωινή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ήρθε μια ξανθιά ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και με κοίταζε, ξέρεις, από το τζάμι που υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: σε περιμένω με την αυτοκινητάρα μου να φύγουμε μαζί σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Και ήταν εκεί και κάθισε.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την εκπομπή. Πάστα, κάθε εκεί. Κοίταζε απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα.
1: Άμα έμπαινε μέσα, μετά πέφτει και σε άλλο επίπεδο η κατάσταση.
0: Θα κάναμε ωραίο προηγούμενο πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, ναι, φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Με εξομολογήσεις και αποκαλύψεις.
0: Εντάξει, αυτά τα έχει το επάγγελμα, όταν το κάνεις δεκαετίες. Το ξεκίνησες πριν 5 χρόνια, τα έχει αυτό. Και έχει και πολλά πολλά άλλα, τα οποία είναι όμορφα. Τα όμορφα, εν πάση περιπτώσει, κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Μην το κουνήσει κανείς, εδώ θα είμαστε και σε λίγο.

απ' αυτές στο πλάι μου δεν είδα. Δεν τελείωσε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιος. Δεν τρομέ

0: και ζηλεύω.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
2: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Παίζει μπράβο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ παρεούλα.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κουρουμπουντού η κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Πολλά έχουν συμβεί. Σας έλεγα προτιμουμένως για τις συμβουλές, έτσι που δίνανε στα αγόρια κάποιοι.
1: Προσοχή στις συμβουλές, έτσι, παιδιά.
0: Δεν ξέρω
1: μήπως προέρχονται...
0: είσαστε τόσο πολύ απελπισμένοι να βρωμάτε και να μυρίζετε ώρα για να μην και τυχόν σας κοιτάξει κάποια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ίσως κάποιοι να δοκιμάζουν και την εξυπνάδα της νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία είναι αόριστα φεύγουν από κάποια κέντρα συμβουλών. Έτσι, σου λέει, για να δούμε πόσο χαζή είναι αυτή η γενιά. Θα τα κάνει όλα αυτά τα challenge, πώς τα λένε, τις προκλήσεις. Συνεχίζεται όμως αυτό και υπάρχει απόδειξη ότι εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα της εξυπνάδας στη νέα γενιά. Είχαμε ένα περιστατικό που έχουν περάσει χρόνια και ίσως να το έχουμε ξεχασμένο ή να έχει γίνει και πολλές φορές, οπότε να μην ξέρουμε ποιο από όλα αυτά τα περιστατικά είναι αυτό που λέμε τώρα. Πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια θα σου πω εγώ περίπου, ναι, υπήρχε ένα περιστατικό. Λοιπόν, ήταν αυτό που αυτή τον τζάκωσε να την απατάει. Mm-hmm. Έτσι, η Νταϊάννα με το όνομα Νταϊάννα Ντον Σάντος είναι το όνομά της. Mm-hmm. Έτσι, το σύζυγο να φιλεί.

0: αποζημίωση, γιατί κάποιοι γιατροί που είχαν φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση βρήκαν ευκαιρία να μοιράσουν τις φωτογραφίες, οπότε κέρδισε από εκεί πέρα μια αποζημίωση. Ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Την είχε παντρευτεί, τη χώρισε με αυτό το γεγονός και τώρα θέλει να την ξαναπαντρευτεί. Μιλάμε, δεν υπάρχει γιατριά.
1: Το δίσεξα μάθητη. Ναι. Ούκ ανδρό σοφού, δηλαδή.
0: Και με τα 3.000 λίρες, λέει, θα κάνει και θα βάλει και κάποιο τεχνητό μέλος στα γεννητικά του όργανα για να κάνει σεξ, κάτι τέτοιο, έλεγε.
1: Με
0: εδώ
1: αυτήν που του...
0: Ναι. Δεν βάζεις μυαλό.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Εντάξει, αγόρι μου, έρωτας, τρελός, κερανοβόλος, σε καταλαβαίνω, να τρέξεις, να κάνεις, να δείξεις. Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά, κατά καιρούς. Τι έχουμε πετάξει με το αεροπλάνο από το ένα σημείο στο άλλο, ξέρω και εγώ, για τον έρωτα, αλλά όχι και έτσι.
1: Ε, τώρα αυτό δεν είναι, δεν το λες έρωτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένα κόλλημα λόγω έρωτα. Νοσηρό είναι, αλλά από εκεί ξεκινάει, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, πολλοίς κόσμος μεγαλώνοντας αρχίζει και σκέφτεται και τι θα κάνω, ειδικά αν δεν... κάποιοι που δεν έχουν και παιδιά ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ δεν θέλω να φορτωθώ στα παιδιά μου μεγαλώνοντας που δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ κλπ. Και σκέφτονται τι θα κάνω. Να πάω σε ένα γυροκομείο με τον σύντροφό μου, να πάω σε ένα οίκο ευγυρία.
1: Το θέλεις και με παρέα να πας στο γυροκομείο, μόνο σου σου κάνει.
0: Αυτή που είναι ζευγάρι, τι θα τον αφήσεις στον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Ένα εξυπηρετεί τον άλλον. Ναι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οίκοι που σου προσφέρουν κάποιες ανέσεις, ας πούμε. Δεν έχεις να μαγειρέψεις, έχουν πισίνα για να κάνεις το μπάνιο σου.
1: Αυτό δεν είναι γυροκομείο, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Είναι υπερπολυτελές.
0: Σου είπα, οίκη ευγυρίας.
1: Οίκη ευγυρίας, λοιπόν, πολυτελής οίκη ευγυρίας.
0: Διαβάζω τώρα για ένα ζευγάρι, όπου στα 72 τους αποφάσισαν.
1: Ναι, οι άνθρωποι όμως 72.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσουν άλλα 20 χρόνια, θα τα ζήσουν στον οίκο ευγυρίας.
0: Λοιπόν, η κάθε σφάρτη με το σύζυγό της είναι σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά ωστόσο με τα διάφορα που ζήσανε στο κοντινό τους φιλικό περιβάλλον αποφάσισαν πως πρέπει κάπως να προνοήσουν για το μέλλον. Το ζευγάρι λοιπόν επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και συγκροτήματα για ηλικιωμένους, που κάποια είχαν έτσι και πολύ ωραίες παροχές και διάφορα, αλλά δεν πίστηκαν ότι αυτό ήταν που θέλαν να ζήσουν μεγαλώνοντας. Και αποφάσισαν να αφήσουν το τεράστιο σπίτι που είχαν, να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο. Και τι να κάνουν στη συνέχεια? Να φτιάξουν και μία μικρή ανεξάρτητη κατοικία στον κήπο του νέου σπιτιού που πήγανε, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια να μπορεί να μένει σε αυτήν ο άνθρωπος που θα τους βοηθάει.
1: Άρα τους συνέφερε οικονομικά να πάρουν έναν άνθρωπο να τους βοηθάει.
0: Ναι.
1: Άμα το δεις, ναι, τα δύο άτομα σε οίκο ευγυρίες είναι σίγουρα 2.500. Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή.
0: Πουλήσανε το σπίτι το προηγούμενο που είχαν, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, πήραν και λεφτά στην τσέπη.
0: Πήγαν σε ένα πιο μικρό και χτίσανε μια μικρή κατοικία στον κήπο, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή χρειαστούν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει, να μπορεί να μένει εκεί, να έχει την αυτονομία του.
1: Μια χαρά. Ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα.
0: Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
1: Να πουλήσεις το σπίτι και να πάρεις λεφτά και να φτιάξεις ένα μικρότερο.
0: Αυτό σου λέει. Αν έχεις όλη αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, οκ.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, γιατί εμείς αυτό το ραντεβού δεν το χάνουμε με τίποτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλίκος μας και τα ομάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες Τετάρτης. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα, για χαρά.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: It's sports και εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπο.

0: Κόσοβο. 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International. Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
10: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
9: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την AVEC.
11: This region here is the heart of the beast.
12: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
0: Μπράβο FM.gr.

0: σου Θάνο, γεια σου Θάνο. Τι κάνεις, πως είσαι, είσαι καλά? Καλή τεταρτούλα ζάχαρη, τεταρτούλα μέλι.
1: Ορίστε.
0: Το έκανα πολλές πρόβες μπροστά στον καθρέφτη.
1: Α, έκανες πρόβες, ε? Κοίτα να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Έπιασε.
1: Έπιασε, λέει.
0: Α, πολύ χάρηκα.
1: Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ας ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από το δεύτερο, αν δεν πειράζει.
0: Από το δεύτερο.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος είναι εδώ να σας κρατήσουν σύντροφια για τις επόμενες 2 ώρες.
0: 7 του μήνα.
1: 7 ή 7.
0: Μετράω τις μέρες εγώ για 28, να ξέρεις. Μετράω αντίστροφα. 21 μέρες. Μέρη.
1: Μετά θα μας σου μείνει για τη 17 Νοέμβρη, μετά για τα Χριστούγεννα. Και μετά φύγαμε.
0: Μετά πιάσαμε. Αυτά είναι. Πάμε.

0: Χρόνια πολλά, Σέργιε, Σεργίνη, Σεργιούλα, Βάκο, Βάκη, Βακία, Πολυχρόνη, Πολυχρόνιο, Χρόνη, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα. Όλα αυτά τα παιδιά γιορτάζουν. Γεγονότα δεν θα με κόψει. Στι 7 Οκτωβρίου 1542, ο Πορτογάλο εξερευνητή Χουάν Ροντρίγε Καμπρίγιο ανακαλεί το νησί Σάντα Καταλίνα έξω από τι ακτέ τη Καλιφόρνια. 1833, επί βασιλεία Όθωνα καθιερώνεται ως εθνικό νόμισμα τη Ελλάδα η δραχμή. 1944, Εβραίοι κρατούμενοι στο στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz, που το έχασα, Birkenau, επαναστατούν. Αφού ανατινάζουν ένα μέρος του κρεματορίου, τέσσερις επιχειρούν μαζική διαφυγή. Οι 250 δραπέτες πιάνονται και εκτελούνται. Γεννήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Να πω.
1: Γιατί να μην πεις.
0: Να αφήνεις.
1: Είναι δυνατόν εγώ ποτέ.
0: Γεννήσεις 7 Οκτωβρίου 1885. Μίλα όσο θέλεις. Τελικά θα τα πω μετά. Γιατί ναι, δεν σ' αντέχω άλλο.

0: Κόσοβο 89,6.
1: Behind the bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

1885 γεννήθηκε Νίλς Μπόρνταν ως φυσικός, 1934 Ούρλι και Μάινχοφ, Γερμανίδα δημοσιογράφος, 1974 Σάρλοτ Περέλη, Σουηδέζα τραγουδίστρια, 1986 Γούναρ Νίλσελ, ποδοσφαιριστής από τους νήσους Φερόες. Θάνατη 336 Πάπας Μάρκος, 768 Κωνσταντίνος Β' Πατριάρχης, 1973 Σάββος Παπαπολίτης, Έλληνας πολιτικός, 1991 Ναταλία Τζίνσμπουργκ, Ιταλίδα συγγραφέας, 2006 Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, 2013 Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και θα σου διαβάσω μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα. Θέλω την προσοχή σου.
1: Βεβαίως.
0: Okay. Ομάδα επιστημών υπολόγισαν τον αριθμό των μυρμηγκιών που περπατάνε πάνω στη γη χωρίς να χάσουν, λέει, το μέτρημα. Ανακοινώνοντας μια σειρά από μηδενικά. Το μήτρημα, συνεχίζει η έρευνα, των μυρμηγκιών στον πλανήτη μας μοιάζει με το μέτρημα των κόκκων της άμμου στις παραλίες. Παρόλα αυτά, 6 επιστήμονες τόλμησαν να το επιχειρήσουν και κατέληξαν στην πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα εκτίμηση. Στη γη, λοιπόν, Μέρη, υπάρχουν περίπου 20 τετράκισεκατομμύρια μυρμήγκια, ή αλλιώς το 20 και 15 μηδενικά.
1: Το ξέρεις ότι τα μυρμήγκια τσιπάνε?
0: Κάποια, ναι.
1: Ναι. Και είναι σαν αράχνοειδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι συχαμένα.
0: Ναι.
1: Α, παπά.
0: Συνεχίζω.
1: Έχει κι άλλο.
0: Βέβαια. Αυτός ο αστρονομικός αριθμός μεγαλύτερος από 2 έως 20 φορές σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις αντιστοιχεί σε μια συνολική βιομάζα 12 μεγατόνων ή εκατομμυρίων τόνων. Η βιομάζα των μυρμηγκιών είναι μεγαλύτερη, λέει, από όλα μαζί τα πουλιά και τα θηλαστικά ζώα του πλανήτη μας. Θα πρέπει, λέει, να ληφθεί υπόψη ότι πιθανότατα τα μυρμήγκια να είναι αρκετά περισσότερα, καθώς οι επιστήμονες βάσισαν την εκτίμησή τους κατά ανάγκη στα μυρμήγκια που φαίνονται στο έδαφος και όχι σε αυτά που ζουν κυρίως στα δέντρα ή στο υπέδαφος.
1: Πολύ ωραία έρευνα.
0: Δεν είναι καταπληκτική.
1: Φοβερή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ξυπνάς ένα πρωί. Τώρα, είσαι, έχουν φάει κοργί το βράδυ, τίποτα μυρμήγκια, δεν ξέρω, κάπου ήσουν, και αποφασίζεις, παίρνεις άλλους 5 φίλους επιστήμονες και τους λες, παιδιά, θα πάμε να μετρήσουμε τα μυρμήγκια.
1: Είναι κάτι που μπορεί να έχει ουσία.
0: Να μετρήσεις τα μυρμήγκια.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλη νόημα αυτή.
0: Τι να σου έδωσε όμως την αφορμή για να το κάνεις? Ότι να είναι, δηλαδή το κίνητρο να είναι ότι δεν το κάνει κανείς άλλος, μα σου λέει η έρευνα ότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Τώρα, να ξύπνησαν 6 τύποι μαζί, να τους φάγαν τα ίδια μυρμήγκια.
1: Έχουν προβληματισμό.
0: Έχω απορίες, Μέρη, και δεν με βοηθάς. Δεν μου λύνεις καμία απορία μου.
1: Βάλε τραγούδι να σκεφτώ.

0: Λοιπόν, θα σου κλείσω την πρώτη ώρα, όχι με τα μυρμήγκια που μα απασχόλησε και μα έκοψε.
1: Αρχίζω και ξύνομαι, ρε.
0: Να σε ξεκάσω.
1: Ρε, ξύνομαι, σου λέω, με έχει πιάσει φαγούρα.
0: Ξέρεις τι είναι, εγώ ξέρεις πότε το παθαίνω αυτό.
1: Όχι.
0: Με τις ψήρες.
1: Ναι.
0: Είμαι κατά φαντασία ψηρόπληκτη.
1: Καλά, και στο περιβάλλον που είσαι εσύ είναι γεμάτο.
0: Ναι, αλλά όταν ακούσω ότι κάποιος έχει δίπλα μου ψήρες, ναι, νομίζω ότι έχω.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν. Υπάρχει τόσο έντονο. Εγώ θυμάμαι παλιά εσένα στα σχολεία. Δεν υπήρχε παιδάκι που να. Μιλάμε, γινόταν μιλιούνια από πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα πια συμβαίνει.
0: Χαμός. Αλλά βρήκα θαυματουργό φάρμακο.
1: Καλά, εσείς το έχετε το φάρμακο. Βαμμένα μαλλιά, ψήρα δεν πάει.
0: Ξέρεις ότι πιάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Πιάνει. Λίγο ρίζα να έχει, πάει. Να, με πιάσει η ψήρα.
1: Τη βλέπω εγώ, σε περπατάει τώρα.
0: Άσε με τώρα. Λοιπόν, αλλά άκου να δει τι μου είπε μια μαμά.
1: Ναι.
0: Και τελικά σε μένα έπιασε. Δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. Βάζει μαγιονέζα στα μαλλιά, τα περικλείς με σελοφάν,
1: ναι,
0: και τα αφήνει μία-μία μισή ώρα. Οι ψήρες δεν αντέχουν τα αυγό.
1: Ναι.
0: Τη λιπαρότητα αυτή, μάλλον τη μαγιονέζα, να το θέσω καλύτερα. Και σκάνε, πεθαίνουν. Μια σκέψω.
1: Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε με τη μαγιονέζα? Χαλάσατε τόση μαγιονέζα αντί να φτιάξετε ένα ωραίο κλαπ σάντουιτς να φάμε.
0: Καλά, τι τώρα εδώ, δεν γλιτώσουμε στις ψήρες πάλι.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα

0: Εδώ είμαστε. Διαβάζω μια αίτηση φυσικά μόνο από την συγχαμένη θα τη διαβάσω.
1: Αλλά θα σα την πει έτσι, να δείτε τι κακό άνθρωπο που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω εγώ δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με του φίλου μα.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχο πουλώντα τα νύχια, την πιτηρίδα και τι μπατονέτε τη.
1: Στην Κίνα θα είναι αυτή σίγουρα.
0: Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτας, χαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι,
0: τώρα πάνω... γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω όλη.
0: Όχι βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα. Έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: μπορεί. Δεν θα πω. Δεν θα πω.

0: εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Για πες, έχεις κάτι ακόμα να συνεχίσεις?
1: Ναι, εδώ διαβάζω τον πόνο της καλομήρας.
0: Τι έπαθε, στραμπούλες στο πόδι?
1: Όχι, όχι, καταρχάς έχει γίνει μελαχρινή, δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, μωρέ, ξανθιά την έχουμε συνηθίσει, τώρα είναι δυνατόν.
1: Βέβαια και νομικού έγινε μελαχρινή και αυτή μου αρέσει δυστυχώς.
0: Εντάξει τώρα, δεν συγκρίνεται.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε στον πόνο της καλομήρας ως μελαχρινή πλέον. Έλεγαν, λέει, ότι παράτησα τα παιδιά μου.
0: Ναι, και γιατί την ενοχλεί αυτό?
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά γενικά εγώ την έχω και στο μυαλό μου ότι είναι πολύ... Δηλαδή παράτησε τα πάντα, πήγαινε την οικογένειά της. Γιατί τώρα βγαίνουμε και λέμε τέτοια πράγματα μετά από τόσα χρόνια?
0: Έλατε, εντύπωση μου κάνει. Τέλος πάντων.
1: Και άντε και το έπανε. Το έκανες γλυκούλα μου, δεν το έκανες. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Έτσι, για πάμε για τραγούδι.

0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής. Στρέφουμε για την τελική ευθεία. Θάνος Μερίδη και ο Θάνος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα μια είδηση, Θάνο μου. Έχω πιάσει όλες τις ωραίες ειδήσεις εγώ σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς να πω, να δηλώσω έτσι δημοσίως ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Μουζουράκης.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Λοιπόν, και ξετρελάθηκα πριν κάτι χρόνια που τον είδα. Πάντα μ' άρεσε, αλλά ξετρελάθηκα που τον είδα σε ένα χριστουγεννιάτικο θεατρικό με το Scrooge.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα παιχτεί και φέτος, δεν έχω δει κάτι. Ο οποίος ήταν εκπληκτικός.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη την Άκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μέρη μου, για πες.
1: Θα πάω πάλι. Θα σε πάω στα πανεπιστήμια.
0: Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και στη Σουηδία έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι, αυτό πια ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάζει, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φέρει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Πήγε δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε.
1: Στέλνει
0: μήνυμα.
1: Πού να ξέρουνε. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Γιατί θέστε πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι, πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.

πως αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι. Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι. Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι το Μάρτιο. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.

0: Ολοκληρώσαμε. Τέλος.
1: Άντε πάλι.
0: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
1: Αύριο. 15. Μη λείψει κανένας.
0: Κανένας. Αύριο εδώ. Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν το Ζήκο, ακουστικά σε ραβλί. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
1: Καλή, ας τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.
0: Γεια σας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
10: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
11: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
10: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
12: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
13: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
12: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
13: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
12: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
13: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
13: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
14: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Μόνο μπράβο.

0: Ζήτω 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 5 στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Λάδο 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
7: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
6: Στη σόγια.
7: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
6: Εγώ θέλω.
7: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
6: Χωρίς πίτα.
7: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International. Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
10: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
11: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
12: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
13: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα.

0: αλυσίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Γεια σας, είμαι η Δίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
6: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Παίζει Μπράβο.

0: Plesa.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Plesa's The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesa's The Market και Plesa's Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesa's The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η χαμηλή σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Μόνο Μπράβο

0: Μόνο Μπράβο.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας.

0: Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας, σμας!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας, κράντς, σμάντς!
2: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr. Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.

είμαστε και παλαιτή μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργάτας. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Μαρσογρανή τα λεμόνι στην κορυφή του Hot 40 για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για 5η εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Ωραίο τραγούδι. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Που αλλού στο Hot 40 Ακύλας μαζί και αντίθετα στο νούμερο 36, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο νούμερο 40, Γιώργος Σαμπάνης, Ζέκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. 39 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 38 Αναστασία Σπάστετα. Και στο νούμερο 37, Αναβίση Αιγαίο. Έρχεται η Ανδρομάχη Σούσουρο, νούμερο 35, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Pleasures The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
2: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. 31.

Δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ηλίας Βρετός πρόστιμο στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. 39 Νίνο Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 38 Αναστασία Πάστετα. 37 Αναβίση Αιγαίο, 36 Κύλας μαζί και αντίθετα. 35 Ανδρομάχη Σούσουρο, 34 Ρίαλ Νίτου Σαφάρι. 33 Ελικοκίνητη του Σουχρωστάω. Στο νούμερο 32 Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα και 31 Ηλίας Βρετός πρόστιμο. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με τον Πάνο Κιάμο. Ανοιχτή ακρόαση νούμερο 30 ήταν στο νούμερο 35 την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Είκοσι επτά.

βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40, τώρα στο νούμερο 26. Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Λίγο πριν στο 30, Πάνος και Άμος, ανοιχτή ακρόαση. 29, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 28, Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12, Τσιγάρα. Και στο νούμερο 27, Δέσποινα Βανδύ, Να μ' αγαπάς. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, νούμερο 25.

89,6. Φουλ επιτυχίες. Μπράβο. 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison

0: All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695045052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκυο. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πρόμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Μπράβο, 89,6.

0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για την ασταμάτητη Κατερίνα Λιόγιου. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη στο νούμερο 21 και πριν ανεβούμε κι άλλο. Και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 πάνω Σκιάμος, ανοιχτή ακρόαση 29 Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα 28 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα 27 Δέσποινα Βανδύνα Μαγαπάς 26 Τόκελ και Λίλα, ποιο να σου το πει 25 Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες 24 Άννα Βύση, όχι γιατί 23 Ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα στο νούμερο 22 Γιώργος Αμπάνης Τι θέλω εγώ με σένα και στο 21 Κατερίνα Λιόλιου Παγκόσμια μέρα του ψεύτη Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Νίκο Μακρόπουλο Επίθεση νούμερο 20 ήταν στο νούμερο 29 την περασμένη εβδομάδα Εντυπωσιακό

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά στο νούμερο 16, τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο 20, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση. 19, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 18, Κέιτι Γαρμπή Υποσυνείδητο. Στο νούμερο 17, Θοδωρής Φέρης Είπες. Έρχεται ο Ρακ Παλώμα, νούμερο 15. Ίδια θέση με αυτή τη περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αλήθεια, μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
2: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.
4: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Αυτά είναι τα κομμάτια που λατρεύετε αυτή την εποχή να ακούτε και είναι αυτά ακριβώς που ακούστηκαν πιο πολύ την εβδομάδα που μας τελειώνει που αλλού. Στο Hot 40. Αυτός είναι ο κύριος παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ο κύριος Πέτρος Ιακωβίδης στο νούμερο 11 του Hot 40, μας 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση 19 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 18 Κέντι Γραμπή Υποσυνείδητο, 17 Θοδωρής Φερισίπες, 16 Μιχάλης Κατζηγιάννης Όλα Μαγικά, 15 Ρακ Παλώμα, 14 Κατερίνα Λιόλιου Θυμίζεις Κάτι από Ελλάδα, 13 Αναβίση Ολό Πιο Πάνω, 12 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό και στην 11η θέση Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με το Στέλιο Λεγάκι, Το Καλό Παιδί νούμερο 10, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, 8 από Καντάδα και στο νούμερο 7 Άντζελα Δημητρίου. Ριελνίδου, φταίει ο έρωτας, έρχεται η Ιουλία Καλιμάνη στα καλύτερα που έλκονται, νούμερο 5, επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η έκπληξη, η ανατροπή της εβδομάδας. Μαρσό, γρανίτα, λεμόνι στο νούμερο 2. Θυμίζω, ο τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Στέλιος Λεγάκης, Το Καλό Παιδί. 9, Νίκος Οικονομόπουλος, Ενόχο Κορμί. 8, Απόν Καντάδα. 7, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, Φταίει ο Έρωτας. 6, Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο. 5, Ιουλία Καλυμάνη, Στα Καλύτερα που έλκονται. 4, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One Disco DJ. 3, Χρήστος Μενιδιάδης, Ό,τι πιο όμορφο. Και στη δεύτερη θέση, Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς μαζί μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το καινούριο μας νούμερο 1 έρχεται από την Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, απολαύστε το. 1.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.

0: κόσμο. Alex Fruits, Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική. Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
1: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπε στο παιχνίδι.
1: Plessas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών 5η έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: Κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International. Texas Boats. Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Daily Couscous. Στο σεντόνι του ουρανού και το φως του δίληνου.

0: Καλώς τους σε έναν τέλικο σκουσί είναι εδώ. Με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε. Αν με ακούς, δεν είναι αργά. Του σπιτιού μου τα κλειδιά στο λαιμό σου κρέμονται.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μας. Ένα Μασούτη που εκπαιδεύει προσωπικό σε ιχθυοπολείο, παροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να σε καθοδηγούν με τον πιο σωστό τρόπο. Δεν ξεχνάς, Best Workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους. Ένα περιβάλλον που ενδιαφέρεται για τον υγειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, χαρτί, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και επίσης μην ξεχνάς ότι όλα τα φίλτρα ανανεώνονται με βιοκλίμα.
1: Πολύ και σημαντικό.
0: Γενικότερα είναι ένα περιβάλλον που προσέχετε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν πας τώρα και στα ανακαινισμένα καταστήματα του κριτικού που εξαγοράσεις και από το Μασούτη, θα καταλάβεις τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίνουργιο τραγούδι Ρεύμα, και επιστρέφουμε 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

0: 30-40 θα σε αγαπώ για πάντα. Αυτές είναι οι μέλισσες. Αγαπημένο μέλησες. Τραγούδι. Ένα γαμοτράγουδο. Έχει παντρέψει κόσμο και δουλειά τότε που βγήκε.
1: Αυτό το. Πώς το λένε, η Τζαμάικα έχει παντρέψει κόσμο. Πόντω και αυτή των μελισσών είναι. Αλλά έγινε μετά έτσι πολύ μεγάλο τότε από τον Νίκο Απέργη. Αυτό, και, αυτό ήταν χορό.
0: Περάσαμε τότε για να πάρουμε την άδεια του Τζαμάικα.
1: Αλήθεια.
0: Και εμεί καραμονατίδη ότι είσαι ένα δύσκολο.

0: αναβήσει, όχι γιατί. Daily Couscous εδώ συντονισμένο, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη.
1: Τώρα και εσύ πια. Δηλαδή σε τρώει. Σε τρώει. Ο πισινός σου σε τρώει, που λέει και η γιαγιά μου.
0: Τι με τρώει.
1: Δεν μπορούμε τώρα να. Πρέπει κανονικά μην λες. Μην τα λες αυτά. Γιατί εδώ ο κόσμος στέλνει τα μηνύματα.
0: Και τι λέει.
1: Κάτσε τώρα γιατί μου ανοίγουν άλλα πράγματα. Ακόμα συνεχίζει το Βύση Καρβέλα σε τέτοιο.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τι ζώδιο είναι επικριβώς. Είναι Παρθένος.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Και να δω αν είναι τα άστρα.
0: Δεν έχει αλλάξει τώρα. Έχει νομίζω περάσει τα 30, οπότε έχει μπει οροσκόπος.
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Γι' αυτό είμαι εγώ για να σε βοηθήσω.
1: Και ένα δύση, άμα είναι έτσι, δεν είναι τοξοτίνα, είναι.
0: Τι. Α, δεν ξέρει το οροσκόπιο τη άλλη πίση.
1: Όχι, ντροπή. Εσύ.
0: Όχι, δεν το ξέρω εγώ όμως. Δεν το παίζω δίμονο στον άστρο.
1: Γιατί το παίζω εγώ δίμονο στον άστρο.
0: Γιατί εσύ τα ξεκίνησε όμως την κουβέντα.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω, ρε παιδάκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Να είμαστε.
1: Θα πάρουμε τον ίνο να το ρωτήσουμε για τα ζώδια.

Μόνο Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Ένα από τους αυτόπιτους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Ασάνδρου Ρώμα 45, Λεύθος 49-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Μόνη Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή

0: Δεν αρκεί το όνομα. Αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας, σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είμαστε, ρε παιδιά.
1: Τι να πούμε, ρε παιδιά, τώρα. Εδώ προσπαθούμε λίγο να κάνουμε κι εμείς λίγο χιούμορ και λίγο χαβαλέ. Εντάξει. Είσαι στο okay με αυτό.
0: Έχεις τη σεβαστή παρόλα αυτά.
1: Εγώ την έχω τη σεβαστή και εσύ την έχεις τη σεβαστή από τον κόσμο εκεί έξω. Αυτό είναι το. Κάποιος μου λέει για σένα, by the way, τις προάλλες.
0: Τι σου με έβρεζε.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Α, ναι, μου έστειλε.
0: Α, ναι, με έβρεζε.
1: Να στείλω τα φιλιά στην κόλλη τη αδερφή μου στη Θεσσαλονίκη που μας άκουγε. Και μου έλεγε για σένα και μου λέει τι ωραία φωνή.
0: Α, η γυναίκα έχει πάρα πολύ γούστο.
1: Τι γλυκό παιδί και τέτοια.
0: Έχει πάρα πολύ γούστο. Μπράβο, τη συγχαρητήρια.
1: Τι λέω, μόνο το ξέρει. Μου λέει, όχι, δεν το ξέρω, μου λέει. Το ξέρω, μου λέει από αυτό που ακούτε εσεί και έτσι από αυτό που μπήκα και τον είδα λίγο στο Instagram. Α, πήγε και στο Instagram, σου λέω.
0: Τι είδε, με έκανε follow. Το βασικό είναι αυτό. Πανσιά μου, παιδιά, όποιος θέλει να με κάνει follow, να πάρουμε και κάτι, ρε παιδί μου. Ανακοινώθηκε το Madwalk,
1: Ναι. Ναι, όντως. Καλέ, προχθές το σπίκαρα.
0: Σημεία.
1: Προχθές το σπίκαρα. Το ξέχασα.
0: Και
1: έχουν βάλει σαν θέμα το εσύ που χειρόμαστε.
0: Ναι. Έχουν κάνει ο Βαλερόν έχει κάνει ένα remix του συγκεκριμένου. Κάνει λίγο space φέτος, νομίζω.
1: Δεν έχω ιδέα, ακόμα δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Ναι, έχουν άστρα και ζώδια, μιας που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Α, δηλαδή θα θέλαμε εξωγήινους πάνω στο stage φέτος.
0: Σε λίγο μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο μπορεί. Αυτό είναι το πρόστιμο από τον ενδιαφέρον.

0: Λασμένο. Από τον Καντάδα, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, σου έχω βάλει τώρα εγώ η daily throwback εκκλησία. Για ακόμα μία φορά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μπαίνω και βλέπω εδώ τι στέλνει ο κόσμο. Και...
0: Δεν βοηθάς.
1: Τι εννοείς, δεν βοηθάω.
0: Βάζεις και.
1: Ναι, όχι, γιατί. Ναι, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, τι να κάνω, ρε Παναγιώτη μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να είσαι εσύ καλά. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα βρίσκεις όλα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μιλήσαμε καθόλου που έχει γίνει μέρες και το πέσιμο τη Celine Dion.
1: Καλά, ναι, το είδα.
0: Που τραγουδούσαν όλοι μετά για εκείνη, μπράβο.
1: Το είδα.
0: Η Celine Dion νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην.
1: Πίστευα ότι θα σπάγανε τα κοκαλά τη, βέβαια, να ξέρει πώ έπεσε.
0: Ναι, γιατί είναι και αδύνατη η γλυκούλα.
1: Έτσι έπεσα κι εγώ, βέβαια, τι προάλλε. Γύρω στο αστραγαλό μου έπεσα. Πάρ την κάτω. Πάρ την κάτω. Και ήμουν και μονάχα. Ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου. Ξέρει, στο είπα.
0: Α, ναι.
1: Όχι, ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου. Έκατσα 10 λεπτά, περίμενα εκεί στο αυτό για να μπορέσω να προχωρήσω. Πιστεύω ήταν μάτι. Επίσης, είπα εγώ στο Instagram, έκανα ανακοίνωση ότι όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες τις ημέρες αυτές που έχει καλό καιρό, και όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από συναυλία σε LinkedIn, θα του κάνει το DVD, ή από μένα έχει ένα blog. Και στην περίπτωση, όχι blog, έχει ένα mute, και στην περίπτωση της Celine Dion έχει mute, unfollow, blog, delete. Όλα μαζί.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η real news.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Smash, crunch, smunch!
5: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Κυρία, είστε καλά.
11: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
12: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
13: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
12: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Νταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθονέος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
14: Και ανδρικές είναι εδώ.
15: Αποκλείεται, αφού είμαι εγώ εδώ.
14: Και εγώ που είμαι.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο. Daily Kiss.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Νίκος Βέρτης, έλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και ήρθαμε κι εμείς. Μαζί μας πάντα έρχεται και ο Μασούτης. Ένας Μασούτης που είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης που φυσικά μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης που έχει τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα το βρείτε εκεί μέσα. Και ένας Μασούτης, παιδιά, που φροντίζει για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αποφύνεται το περιβάλλον, καθώς μπορείς να πεις και να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, τα πάντα όλα. Άρα είναι δύο σε ένα. Κάνεις και τα ψώνια σου και εννοείται ότι αφήνεις εκεί πέρα και θα.
0: Προστατεύεις το περιβάλλον.
1: Ακριβώς, προστατεύεις το περιβάλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό throwback.
0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Παύλο Γκόρδη. Daily Throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Daily Couscous στο Facebook. Daily και το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει σα για τα Daily Throwback. Και από εκεί πέρα και εμεί βρίσκουμε και εμπνεόμαστε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα σε πάω κοντά τώρα, στο 2009. Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Γυναίκα. 17 χρόνια πριν.
1: Ναι. Μουσική και στίχους έχουν γράψει. Στη μουσική είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης και στους στίχους είναι ο Ηλίας Φιλίππου. Εντάξει.
0: Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη. Ψάχνω στο χαμένο μου εαυτό. Τη δύναμη να βρω, να αντέξω, να σωθώ. Έτσι μια εικόνα μαγική.
0: Η αλήθεια μου είναι.
1: Όχι. Τα λόγια σου γιορτή, σκοτάδι στην ψυχή. Να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι.
0: Το ξέρει άνθρωπος πέρα από σένα αυτό που
1: λέει. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι, συγγνώμη.
0: Ωραία, πάμε σε αυτό που ήθελε.
1: Ναι, η ίδια καλλιτέχνη δεν είναι.
0: Απλά αυτό το ξέρει η ίδια.
1: Αυτό μάλλον το ξέρει η ίδια, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάται και η ίδια. Α πούμε στην Ελικοκύρια είχαμε κάνει ένα τέτοιο. Δεν θυμόταν η ίδια ότι είχε πει ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, περίμενε, μισό λεπτό. Νομίζω όμως πάμε στην ίδια τέτοια.
0: Στην ίδια σύνθεση.
1: Στην ίδια χρονολογία. Περίμενε. Α, ναι.
0: 2009.
1: Ναι, πάλι είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης στη σύνθεση, ωστόσο. Και ο στιχουργός είναι ο Δημήτρης Τσάφος.
0: Τσάφας.
1: Τσάφος. Λάθος τα γράφει εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία. Και ξεκινάει και. Προχωράω, φεύγω μπροστά.
0: Ηλιάκη. Προχωράω, φεύγω μπροστά. Και γεια
1: σου.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Αγγελική Ηλιάδη. Τότε ήταν και ζευγάρι, να πούμε έτσι.
1: Με ποιον?
0: Με τον Κώστα Μιλιωτάκη.
1: Τότε ήταν. Yeah. Αλήθεια. Λάθη πολλά.
0: Έκανα κι όμως. Που θύμιζε πάρα πολύ η εισαγωγή του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι. Ταν.
0: Εντάξει. Άκου τώρα πώς συνέπεσε. Δηλαδή πραγματικά μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση.
1: Και τώρα τη Αγγελική Ηλιάδη, παιδιά.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, ένα τέλειο σκουσί είναι εδώ, είναι στην παρέα σου στα μέσα της εβδομάδας. Η κατάστασή μας όλο και χειροκυτερεύει, δεν ξέρω ποια σωτηρία θα μας βρει. Ίσως η σωτηρία Μπέλου.
1: Της ψυχής, μάλλον, είναι που πολύ είναι μεγάλο πολύ πράγμα. Μεγάλο πράγμα.
0: Βγήκε το reworks της Χαρούλας Αλεξίου σε βινήλιο, είδα.
1: Βγαίνουν πολλά γενικά. Και εσύ μου είπες ότι η Ελένη θα βγάλει κασέτα.
0: Ναι, είδα και η Κατερίνα Λιόγιο βγάλει κασέτα το 2100.
1: Αλήθεια. Ναι. Γιατί έχει προλάβει Κατερίνα τις κασέτες. Όχι.
0: Το έβγαλε σε κασέτα, λέω το καινούριο.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει προλάβει τις κασέτες, Κατερίνα.
0: Εμείς ήμασταν στη Ροζαλία όταν είχαμε πάει μαζί με το Θεμιστοκλή τον Γιωργαντά.
1: Ναι.
0: Και τη έλεγε ότι ό,τι και αν κάνει καινούριο, το βγάλει κασέτα είναι τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, εσύ φαντάζομαι έχει και τα κασετόφωνα καινούργια είναι τη εποχή σου και με έπριζε.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Ψέματα είπα, είναι κακό.
1: Εσύ δεν έχεις κασετόφωνο.
0: Εγώ, όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Πήρα τώρα. Από ένα τέτοιο πήρα ένα Walkman.
1: Δεν έχεις κασετόφωνο.
0: Δεν
1: Walkman.
0: Το πρόλαβα, όχι.
1: Τι γίνεται να το πρόλαβες.
0: Γιατί. Το 92 να σου θυμίζω είμαι.
1: Και δεν έχει σημασία, δεν το πρόλαβε. Δεν είναι το 95.
0: Δεν το φέρνει στην αμολογό, τι να σου πω. Ξέρω κι εγώ.
1: Δεν φέρνει το κασετόφωνο στην αμολογό.
0: Είχα κασετόφωνο, είχαμε. Walkman δεν είχα.
1: Α!
0: Κασετόφωνο είχα.
1: Εντάξει.
0: Είχα.
1: Ναι.
0: Είχα. Και είχαμε και πρόσφατα το 90. Το 99 είχαμε αγοράσει και ένα άλλο που το είχα φέρει εδώ γιατί άρεσε στη γιαγιά να ακούει εκκλησιαστική μουσική.
1: Έλα, πολλές
0: κασέτες, ναι.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toy. Η τραπέζια μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toy. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Σε Μάρκετ με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθ. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και μόνιμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκτοτές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
3: Daily Couscous.

0: πρωί, συναντήλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι τόση κουβέντα που έχουμε κάνει για το κασετόφωνο και για τις κασέτες, πλέον όλοι γνωρίζουν τι είναι το κασετόφωνο και τι είναι οι κασέτες. Και όλοι γνωρίζουν.
0: Έχω ζητήσει να μου πάρουν δώρο.
1: Ναι.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Ένα μεγάλο κασετόφωνο που έχει βγει, που είναι Bluetooth. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι Bluetooth.
0: Είναι σαν ηχείο.
1: Παίρνει για κασέτες.
0: Ναι, παιδί μου, αφού κασετόφωνο σου λέω είναι.
1: Και
0: είναι διπλό.
1: Και το Bluetooth που χρησιμεύει. Συνδέσεις και το κινητό, άμα θες.
0: Ναι. Φαντάζεσαι να μην έχει τώρα Bluetooth.
1: Ξέρεις πόσες κασέτες έχω σπίτι μου.
0: Δηλαδή είναι και ηχείο.
1: Ναι, εντάξει, okay, προφανώς.
0: Είναι μεγάλο, ωραίο.
1: Και τι θες να το κάνεις, by the way.
0: Θέλω να το έχω στο γραφείο μου για να δείχνω ότι είμαι σύγχρονος, αλλά είμαι και ρετρό.
1: Είσαι και από το σαλόνια, αλλά είσαι και από τα λόγια.
0: Έτσι. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα που παρίζει.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Daily Couscous. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Και τώρα, εντάξει, μου κάνει το. Κοιτάζω διάφορα πράγματα και μου κάνει το feed μου τώρα πράγματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το θέμα των ημερών. Mm. Περί. Ανασβήσει και.
0: Δεν θέλω να το ξαναζητήσω. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
0: Έχω κουραστεί να παίρνει θέση ο κάθε ένας. Έχω κουραστεί να έχει άποψη ο κάθε ένας.
1: Και συνεχίζουν έτσι, δεν σταματάνε ποτέ. Καθόλου.
0: Λοιπόν, για μένα, Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου.
1: Έτσι.
0: Και τάρα γαρμπή, ένας χαμός.
1: Και κάπου εκεί και την γαρμπή, πότε ξεκινάνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλη Νοέμβρη. Μάλιστα.
0: 6 Νοέμβρη ξεκινάει η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βαρδί.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: 12 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 13 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Ρία Ελληνίδου στο Τέλος Αθηνών. 23 ξεκινάει η Πάολα.
1: Ναι.
0: 23 ξεκινάει. Την άλλη Παρασκευή είναι.
1: Ναι, Παναγιώτη. Ναι.
0: Την ο Κάβουρας είναι το ζουμί του.
1: Σε μένα λες.
0: Θα λείπω εγώ. Και ελπίζω να μπορείτε να κάνετε πρεμιέρα χωρίς εμένα.
1: Θα έρθεις όμως γενικά.
0: Θα έρθω. Αναγκαστικά. Δεν μπορώ να τα αναγκαστώ.
1: Τι να κάνεις
0: και εσύ. Το έχω να δω και εσένα.
1: Παναγιώ. Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Ιακοριφαία Συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48 882.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International. Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Κοίτα πώς το χτυπάει!
8: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
7: Αμερικανιά και έτσι!
8: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
7: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
8: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
7: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
8: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

φωτιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Plessas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
8: Κυρία, είστε καλά.
9: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
10: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η βαλίτσα.
11: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
10: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθονέος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
12: Και ανδρικές είναι εδώ.
13: Αποκλείεται, έχουμε εδώ ήταν.
12: Και εγώ που είμαι.
0: Μπράβο, 89,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Ανδρομάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλικο Κίνου τη σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

ήταν η Αναβή συμμετόχη γιατί μια επιλογή του Σπύρου. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, για την Αλεξάνδρα.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα καλύτερα τώρα.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Κυριάκου, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης με το Παγκόσμιο Φαινόμενο για τη Σταυρούλα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Στάθη, Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών 5η έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

τέταρτο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μια επιλογή του Χριστού, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για το Θανάση. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, ενώ σαν σήμερα το 1979 αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σαν σήμερα το 2020, έχουμε την ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Μάριου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Κυρία, είστε καλά.
4: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
5: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
6: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
5: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα, μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
7: Και αντρικές είναι εδώ.
8: Αποκλείεται, εδώ.
7: Και εγώ που είμαι.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
7: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
8: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια και τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
5: Και αντρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.

0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το

ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

ουρανός αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: You must have questions.
2: Why can't you?